0: Πράτετε βάγκα και ένα ρέλιο.
1: Σε βασάκπορα ζάτια κρυσσάσετε πολλότερα ηλόβη κυρούλε. Μάχαν σάμπετε, δεν σατιέτηνα χατήμ. Μάχαν σάμπετε, ρατέτα με σάμπετε. Βίνεται ακβέτσε δεγκέλα παλάκινε ηττιαμε. Κάπου του απέ ολούε κούδου αδελα μπίτρα δάνο. Με σιτούνε αίματε με τίσου πάλνικαϊ. Ιτίν, με σαμάτια γένε, βίνεται βάλγένε. Ωμπατάπ, αδάσα κέτη. Απί, απί γένε με κατάκαρμου.
2: ඉරිදා උදේ 8ට වෙනසට කැමති ඔබේ අදහසට අපේ දුරකථන විවෘතයි 07.03 93.5 93.7 සර්ජ් ලයිට් සමාජ ගවේෂණය.